0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Συνεχίζουμε τώρα με το πολιτιστικό μας θέμα, το οποίο είναι αφιερωμένο σήμερα στον Έλληνα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. Ο Γεώργιος Σεφεριάδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου του 1900 στη Σμύρνη. Ήταν το μεγαλύτερο παιδί του Στυλιανού Σεφεριάδη, δικηγόρου και σημαντικού κοινωνικού παράγοντα της Σμύρνης και της Δέσποινας Τενεκίδη από την Άξο. Ο Σεφέρης ξεκίνησε τις σπουδές του το 1906 στη Σμύρνη και τις ολοκλήρωσε το 1918 στην Αθήνα, όπου είχε εγκατασταθεί η οικογένειά του από το 1914. Στη συνέχεια γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, από την οποία αποφύτησε με διδακτορικό το 1924. Τα χρόνια παραμονής του στο Παρίσι ήταν καθοριστικά για τη διαμόρφωση της ποιητικής του φυσιογνωμίας. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα διορίστηκε υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών το 1926, αρχίζοντας έτσι καριέρα στο διπλωματικό σώμα που κορυφώθηκε το 1957 με την τοποθέτησή του ως πρεσβευτή της Ελλάδας στη Μεγάλη Βρετανία. Παρέμεινε στο Λονδίνο έως το 1962, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Στις 10 Απριλίου του 1941, μία ημέρα μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Γερμανούς, είχε νυφευτεί στην πλάκα την Μαρό Ζάνου. Στα ελληνικά γράμματα ο Γιώργος Σεφέρης εμφανίστηκε το 1931 με την ποιητική συλλογή «Στροφή», η οποία από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της προκάλεσε το ενδιαφέρον της λογοτεχνικής κοινότητας της Αθήνας. Με την πάροδο του χρόνου, η στροφή απέκτησε τεράστιο συμβολικό βάρος, επειδή θεωρήθηκε από την κριτική ότι έστρεψε την ελληνική ποίηση από την παραδοσιακή στη μοντέρνα γραφή. Η καθιέρωση του Σεφέρη ως μεγάλου ποιητή έγινε το 1935 με την ποιητική συλλογή «Μυθιστόρημα». Σε αυτό το έργο βλέπουμε πλήρως διαμορφωμένα τα σύμβολα που συνθέτουν την ποιητική μυθολογία του Σεφέρη. Το ταξίδι, οι πέτρες, τα μάρμαρα, τα αγάλματα, η θάλασσα, ο Οδυσσέας και άλλα. Εκτός από το πλούσιο ποιητικό έργο του, ο Γιώργος Σεφέρης διακρίθηκε και στον δοκιμιακό λόγο με μια σειρά ρηξικέλευθρων κριτικών δοκιμίων, στα οποία τόνισε τη σημασία της ελληνικής παράδοσης και ανέδειξε το έργο περιθωριακών μορφών της, όπως του Γιάννη Μακρυγιάννη και του Θεόφιλου. Το μεταφραστικό του έργο είναι μικρό σε ποσότητα, αλλά σημαντικό. Από τη δεκαετία του 50 το έργο του Σεφέρη μεταφράστηκε και εκτιμήθηκε στο εξωτερικό. Συνεπία αυτού ήταν και η βράβευσή του με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το Δεκέμβριο του 1963 για το υπέροχο λυρικό ύφος του που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της Σουηδικής Ακαδημίας. Κατά τη διάρκεια της 7χρονης δικτατορίας έσπασε τη σιωπή του στις 28 Μαρτίου του 1969 και στυλίτευσε τη Χούντα με την περίφημη δήλωσή του στο ραδιόφωνο του BBC. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά, τόνισε μεταξύ άλλων. Στις αρχές Αυγούστου του 1971, ο Γιώργος Σεφέρης εισάγεται στον Ευαγγελισμό και πεθαίνει από μετεγχειρητικές επιπλοκές τα ξημερώματα της 20ης Σεπτεμβρίου του 1971. Η κηδεία του δύο ημέρες αργότερα θα είναι πάνδημη και θα λάβει αντιδικτατορικό χαρακτήρα. Στην νεκρόσιμη πομπή από το πρώτο νεκροταφείο, μπροστά στην πύλη του Αδριανού, το πλήθος σταματά την κυκλοφορία και αρχίζει να τραγουδά το απαγορευμένο τότε τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Σεφέρη, «Άρνηση», στο Περιγιάλι το Κρυφό, όπως είναι πιο γνωστό. Στις 23 Σεπτεμβρίου δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Το Βήμα» το τελευταίο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη, «Επί ασπαλάθων», που έγραψε στις 31 Μαρτίου του 1971 και αποτελεί μία ακόμη καταγγελία κατά της δικτατορίας. Αρκετοί συνθέτες έχουν μελοποιήσει ποίηματα του Σεφέρη, όπως η Μίκης Θεοδωράκης, Μίλτος Πασχαλίδης, Αδελφή Κατσιμίχα, Ηλίας Ανδριόπουλος, Δήμος Μούτσης, Θάνος Μικρούτσικος και άλλοι.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 26 Σεπτεμβρίου από τις 10 π.μ. μέχρι τις 1 μετά μεσημβρίαν στο Χολ Παραπλεύρος του Ναού, στο 71 George Street Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στη Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 προμεσημβρίας έως 10:15 προμεσημβρίας ασκήσεις και 10:15 προμεσημβρίας έως 11:30 προμεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 προμεσημβρίας έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI.
1: Η αγωγή για υποτιθέμενη φυλετική διάκριση που είχε κατατεθεί εναντίον της πρώην δημοσιογράφου του SBS, της Ομογενούς Μέρης Κωστακίδη, σχετικά με αναρτήσεις της για τον πόλεμο Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, αποσύρθηκε έπειτα από συμφωνία των δύο πλευρών. Η υπόθεση είχε κινηθεί πέρυσι από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Σιωνιστικής Ομοσπονδίας, Άλον Κασούτο, ο οποίος υποστήριζε ότι οι αναρτήσεις ήταν πιθανό να προσβάλλουν ή να εκφοβήσουν τους Εβραίους της Αυστραλίας. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Αυστραλίας, αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας χωρίς επιδίκαση δικαστικών εξόδων. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε ανάρτηση της κυρίας Κωστακίδη το 2024 στο ίντερνετ με βίντεο του τότε ηγέτη της Χεσμπολά Χασάν Νασράλα. Η Ναζιστική Ομοσπονδία της Αυστραλίας υποστήριξε ότι το περιεχόμενο ήταν αντισημιτικό, ενώ η υπεράσπιση τόνισε ότι οι αναρτήσεις ασκούσαν κριτική στην κυβέρνηση του Ισραήλ και όχι στους Εβραίους ως λαό. Από την πλευρά της, η κυρία Κωστακίδη χαρακτήρισε την εξέλιξη νίκη για την ελευθερία της πολιτικής έκφρασης και του τύπου, ευχαριστώντας όσους στήριξαν την υπεράσπισή της, μεταξύ των οποίων και πολλοί Εβραίοι σε όλο τον κόσμο που αντιτίθενται στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Σε κινητοποιήσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες φορείς του ελληνικού μεταναστευτικού κινήματος σε Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία, Δανία, Βρετανία, Κύπρο και Καναδά. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τις ελληνικές πρεσβείες και προξενία, καθώς και σε κεντρικές πλατείες, προβάλλοντας τα αιτήματά τους και εκφράζοντας αλληλεγγύη προς το πανελλαδικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Στα ψηφίσματά τους τονίζουν ότι οι Έλληνες μετανάστες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, το αυξημένο κόστος ενέργειας και η χαμηλή μισθή. Παράλληλα, καταγγέλουν την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη προσωπικού στα ελληνικά προξενία, γεγονός που προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Όπως αναφέρουν, η αναμονή για ένα ραντεβού μπορεί να διαρκέσει μήνες, ενώ βασικές διοικητικές διαδικασίες καθυστερούν εβδομάδες, επιβαρύνοντας οικονομικά και ψυχολογικά τους μετανάστες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο κλείσιμο προξενείων σε ορισμένες περιοχές, γεγονός που αναγκάζει πολλούς Έλληνες να ταξιδεύσουν σε άλλες πόλεις για να εξυπηρετηθούν. Οι φορείς εκφράζουν επίσης έντονη ανησυχία για την κατάσταση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Υποστηρίζουν ότι η υποστελέχωση, η έλλειψη υποδομών και το κλείσιμο ελληνικών σχολείων και τμήματων ελληνικής γλώσσας δυσκολεύουν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά των μεταναστών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι οικογένειες επιβαρύνονται οικονομικά ή οι μαθητές αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλες πόλεις για να παρακολουθήσουν μαθήματα. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων τους είναι η άμεση στελέχωση των προξενείων με μόνιμο προσωπικό, η ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων όπως διαβατήρια και ληξιαρχικές πράξεις, η έκδοση των νέων ταυτοτήτων από τις προξενικές αρχές και η ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς, υποδομές και δωρεάν παροχές. Παράλληλα, ζητούν την χρηματοδότηση των κοινοτήτων και των πολιτιστικών, επιστημονικών και αθλητικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στον απόδημο ελληνισμό. Οι μικρές επιχειρήσεις στην επαρχιακή Αυστραλία αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους, του ανταγωνισμού από τις διαδικτυακές πλατφόρμες και των νέων κανόνων για τις πληρωμές με κάρτα. Στο Κίθ της Νότιας Αυστραλίας, η ιδιοκτήτρια καταστήματος ένδυσης, Φρανσίν Μάρτιν, βίωσε πρόσφατα μία ημέρα χωρίς ούτε μία πώληση, παρά τις εκπτώσεις 50%. Όπως δήλωσε, οι μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν κολοσσούς όπως είναι η Amazon, η Temu και η Shein. Ανάλογες ανησυχίες εκφράζουν και επιχειρηματίες στον κλάδο της εστίασης. Ο Fraser Wiley από το Cafe Prey στο Ballarat τόνισε ότι τα περιθώρια κέρδους είναι εξαιρετικά περιορισμένα, καθώς το κόστος μισθών, εισφορών, πρώτων υλών και τραπεζικών χρεώσεων συνεχίζει να αυξάνεται. Η κατάσταση αναμένεται να γίνει πιο δύσκολη από την 1η Οκτωβρίου, όταν οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν πλέον να επιβάλλουν πρόσθετες χρεώσεις στις πληρωμές με κάρτα. Αν και η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι οι αλλαγές θα μειώσουν ορισμένα τραπεζικά τέλη, πολλοί μικροεπιχειρηματίες φοβούνται ότι θα επομισθούν επιπλέον κόστος. Σύμφωνα με την Creditor Watch, ένα στα 8 καφέ και εστιατόρια στην Αυστραλία έκλεισε τον περασμένο χρόνο. Οι επιχειρηματίες καλούν το κοινό να στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις, ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και η οικονομική ζωή των τοπικών κοινοτήτων.
0: Τέλος των ειδήσεων.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Πάτερ Παναγιώτη Αναγνώστου στο σημερινό του θρησκευτικό μήνυμα.
2: Αγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ, μόλις πριν από λίγες ημέρες η Αγία μας Εκκλησία μας έβαλε μπροστά στο μεγάλο και ιερό μυστήριο του Τιμίου Σταυρού. Υψώσαμε το Σταυρό, τον προσκυνήσαμε και ζητήσαμε από τον Χριστό να μας ενισχύσει η ζωή μας. Την Κυριακή που μας έρχεται, αμέσως μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, το Ευαγγέλιο έρχεται να μας εξηγήσει τι σημαίνει πραγματικά να σηκώνουμε τον Σταυρό του Χριστού. Ο Κύριος λέει, «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτο τον Σταυρόν αυτού και ακολουθήτο μη. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον Σταυρό του και ας με ακολουθεί». Προσέξτε αδελφοί μου την πρώτη λέξη, «Όστις θέλει». Ο Χριστός δεν αναγκάζει κανέναν, δεν λέει «όλοι πρέπει», λέει όποιος θέλει. Η πίστη είναι ελεύθερη επιλογή. Ο Χριστός ανοίγει τον δρόμο και μας καλεί να τον ακολουθήσουμε και η αληθινή αγάπη προς τον Χριστό φαίνεται όταν τον ακολουθούμε όχι μόνο όταν όλα στη ζωή μας είναι εύκολα αλλά και όταν έρχονται οι δυσκολίες. Και τι σημαίνει απαρνησάς το εαυτόν? Δεν σημαίνει να μισήσουμε τον εαυτό μας, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει αξία. Αντίθετα, ο άνθρωπος έχει τόσο μεγάλη αξία, ώστε ο ίδιος ο Χριστός σταυρώθηκε για τη σωτηρία του. Το απαρνησάς το εαυτόν σημαίνει να αρνηθώ τον εγωισμό μου, να μην είμαι πάντοτε εγώ στο κέντρο, να μην λέω συνεχώς «εγώ θέλω», «εγώ έχω δίκαιο», «εγώ πρέπει να περάσω καλά», «εγώ δεν συγχωρώ». Να μάθω να λέω «Χριστέ μου, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Και μετά ο Χριστός λέει «αράτω τον σταυρόν αυτού». Ο καθένας έχει τον δικό του σταυρό. Άλλος έχει ασθένεια, άλλος έχει οικογενειακά προβλήματα, άλλος έχει οικονομικές δυσκολίες, άλλος έχει μοναξιά, άλλος έχει μια μεγάλη ευθύνη. Άλλος κουβαλά έναν πόνο που κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει. Υπάρχουν άνθρωποι που χαμογελούν, μιλούν μαζί μας, εκκλησιάζονται, κι όμως μέσα στην καρδιά τους κουβαλούν έναν βαρύ σταυρό. Ο Χριστός όμως δεν μας λέει ότι πρέπει να σηκώσουμε το σταυρό μόνοι μας. Μας λέει «ακολουθήτω μη», «ακολουθήστε με». Δηλαδή ο Χριστός δεν στέκεται μακριά από τον πόνο μας, μπαίνει μέσα στον πόνο μας, πηγαίνει μπροστά από εμάς και μας δείχνει τον δρόμο. Γι' αυτό ο σταυρός του Χριστού είναι η μεγάλη μας ελπίδα. Γιατί ο σταυρός δεν τελειώνει στον θάνατο. Μετά τον σταυρό έρχεται η Ανάσταση. Αδελφοί μου, πολλές φορές στη ζωή μας προσπαθούμε να αποφύγουμε κάθε σταυρό. Θέλουμε μια ζωή χωρίς δυσκολίες, χωρίς θυσίες, χωρίς στενοχώριες. Όμως ο Χριστός δεν μας υποσχέθηκε ζωή χωρίς σταυρό. Μας υποσχέθηκε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ότι δεν θα είμαστε μόνοι όταν σηκώνουμε το σταυρό μας. Και στη συνέχεια ο Κύριος λέει έναν λόγο που συγκλονίζει. «Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του?» Σήμερα ο άνθρωπος αγωνίζεται να αποκτήσει περισσότερα. Περισσότερα χρήματα, περισσότερη περιουσία, περισσότερη επιτυχία, περισσότερη αναγνώριση. Και ο Χριστός μας κάνει μια απλή ερώτηση. «Και την ψυχή σου, τι θα γίνει με την ψυχή σου?» Μπορεί να κερδίσεις τον κόσμο και να χάσεις την ειρήνη σου. Μπορεί να αποκτήσεις χρήματα και να χάσεις την οικογένειά σου. Μπορεί να αποκτήσεις δόξα και να χάσεις την ταπεινοφροσύνη σου. Μπορεί να φροντίσεις τα πάντα γύρω σου και να ξεχάσεις το σημαντικότερο, τη σωτηρία της ψυχής σου. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας καλεί σήμερα να βάλουμε ξανά τις προτεραιότητές μας στη σωστή θέση. Δεν λέει ο Χριστός να μην εργαζόμαστε, να μην δημιουργούμε, να μην προοδεύουμε. Λέει να μην αφήσουμε τα πράγματα αυτού του κόσμου να γίνουν πιο σημαντικά από τον Θεό. Γιατί όλα κάποτε τελειώνουν. Η περιουσία μένει, τα χρήματα μένουν, οι τίτλοι και οι θέσεις μένουν, το σώμα επιστρέφει στη γη. Αλλά η ψυχή είναι αιώνια. Γι' αυτό ο Χριστός ρωτά, τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος ως αντάλλαγμα για την ψυχή του, τίποτα. Η ψυχή μας δεν αγοράζεται με χρήματα. Η αξία της είναι ανεκτίμητη. Και γι' αυτό ο Χριστός μας καλεί να μην ντρεπόμαστε για την πίστη μας. Ως γάρ εάν επισχυνθήμε και τους εμούς λόγους. Σε έναν κόσμο όπου πολλές φορές είναι εύκολο να μιλήσουμε για όλα, αλλά δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε για τον Χριστό, ο Κύριος μας καλεί να έχουμε θάρρος. Να μην φοβόμαστε να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Να μην φοβόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Να μην φοβόμαστε να προσευχηθούμε. Να μην φοβόμαστε να συγχωρήσουμε. Να μην φοβόμαστε να ζήσουμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Ο σταυρός δεν είναι μόνο ο πόνος που μας έρχεται. Είναι και η αγάπη που επιλέγουμε να προσφέρουμε. Όταν συγχωρώ κάποιον που με πλήγωσε, σηκώνω έναν μικρό σταυρό. Όταν κάνω υπομονή για την οικογένειά μου, σηκώνω έναν σταυρό. Όταν βοηθώ έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, χωρίς να περιμένω ανταπόδοση, σηκώνω έναν σταυρό. Όταν προσεύχομαι για κάποιον που με αδίκησε, σηκώνω έναν σταυρό. Όταν βάζω το θέλημα του Θεού πάνω από το δικό μου εγώ, σηκώνω το σταυρό μου. Αδελφοί μου, ας φύγουμε την Κυριακή που μας έρχεται από το ναό με μια απόφαση. Να μην φοβόμαστε το σταυρό μας. Όποιος κοιτάζει μόνο το σταυρό μπορεί να απελπιστεί. Αλλά όποιος κοιτάζει το σταυρό μαζί με το Χριστό βρίσκει δύναμη. Γιατί ο Χριστός δεν μας ζητά να σηκώσουμε έναν σταυρό που ο ίδιος δεν σήκωσε πρώτος. Εκείνος πήρε το σταυρό στους ώμους του. Εκείνος υπέφερε, εκείνος συγχώρησε, εκείνος θυσιάστηκε και εκείνος αναστήθηκε. Αυτό είναι το μήνυμα της Κυριακής μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ο σταυρός δεν είναι το τέλος. Ο σταυρός είναι ο δρόμος που οδηγεί στην Ανάσταση. Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Κύριο να μας δίνει δύναμη να σηκώνουμε τον προσωπικό μας σταυρό με πίστη, υπομονή και ελπίδα. Και όταν κάποια στιγμή νιώθουμε ότι δεν μπορούμε άλλο, να θυμόμαστε. Δεν σηκώνουμε το σταυρό μόνοι μας. Ο Χριστός βαδίζει μαζί μας. Ήθε ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός του Κυρίου μας να μας προστατεύει, να μας ενισχύει και να μας οδηγεί από κάθε δοκιμασία στην Ανάσταση και στη Βασιλεία του Θεού. Αμήν. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο, αγαπητοί μου αδελφοί.

0: Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης διοργανώνει ταβέρνα για την επέτειο της απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι στο χολ του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Θα περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη και θα εμφανιστεί η Ακαδημία Χορού της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας. Ζήτω ο Κολοκοτρώνης, 63 χρόνια Νότιας Αυστραλίας. Για κρατήσεις θέσεων καλέστε τη Γεωργία Λιμπεροπούλου 04 11 11 51 69. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά, Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.
1: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου. Ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει την ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026, ώρα 1 μετά μεσημβρίαν, στο Goodwood Community Center, 32-34 Rosa Street, Goodwood, όπισθεν του Ιερού Ναού Αγίαν Κωνσταντίνου και Ελένης. Χώρος στάθμευσης υπάρχει στο πάρκινγκ έξω από το κέντρο. Θα προσφερθούν γλυκίσματα, καφές και τσάι. Σας παρακαλούμε να παραβρεθείτε στη Γενική Συνέλευση. Θα χαρούμε να σας δούμε, εσάς και τις φίλες σας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στον Σύλλογό μας. Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι διοργανώνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στο Μάνεμ την 3η 13 Οκτωβρίου 2026. Η τιμή είναι $35 το άτομο και περιλαμβάνει πολύ άνετο λεωφορείο και πλούσιο γεύμα στο Μάνεμ Club. Το Mannem Club διαθέτει ωραία θέα στον ποταμό Μάρι και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Mannem, δίπλα στο υπέροχο Mary Ann Reserve. Το μενού περιλαμβάνει σαλάτα ως πρώτο πιάτο, με δύο επιλογές για κύριο πιάτο και επιδόρπιο. Κύριο πιάτο. Ψάρι με πατατάκια, σαλάτα, λεμόνι και τάρταρ ή ψητό αρνί σερβιρισμένο με λαχανικά και σάλτσα. Επιδόρπιο. Apple crumble με παγωτό ή nut sundae με γεύση σοκολάτας ή φράουλας. Αναχώρηση. 10 προμεσημβρίας έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα χαρούμε να σας δούμε. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στις Εφη Κατιάνου 82 93 44 21. Ελένη Μερμίγκη 04 39 37 20 79 ή Χρυσούλα Χάισλερ στο 04 29 99 00 16. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.
2: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Σεπτέμβριο. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Bel Air Road, Lower Meacham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422 για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 0500 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

0: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
1: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Οι επισκέπτες του κημητηρίου Smithfield Memorial Park πάντα μένουν ευχαριστημένοι από αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο. Με πράσινο γρασίδι, όμορφες λίμνες και στριφογυριστά μονοπάτια ανάμεσα σε εγχώρια δέντρα, προσφέρει την δική του μοναδική ομορφιά. Το κημητήριο Smithfield Memorial Park φιλοξενεί επίσης υπέροχους τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία για όσους εκτιμούν αυτά τα αξιοπρεπή παραδοσιακά μνημεία. Αξίζει μια επίσκεψη για να τα δείτε και ίσως βρείτε μια θέση ανάπαυσης για τον εαυτό σας ή ένα αγαπημένο σας άτομο. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτό το εντυπωσιακό Memorial Park και μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemetery Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
3: Υποστηριχτέ του 5EBI.